0: My man, hit his glide, let's push him. Μάλα κόσεις μάνο δάει φαούνα airplane mode.
1: Δεν
0: είναι. Μάλα. Για να ρίμωσα.
1: Όριε.
0: Λίσκα κβες.
1: Μάλα.
0: Yo. Okay.
2: I love you, babe.